Εφιώτη μεν σως οβνώτε οβεν σωτήρης ως πε Χριστόν να σκούρακ. Αλλά κουλ χάρου μεν αγλή κουλ χάλα φι κουλ χάλ. لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إلي